0: κάτσα πω.
1: Ανέ, χαβάλω σε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέρ.
0: Άιν ιου τέτ άλεφ. Αγίτα. Παυσί.

0: μαλαχέμ αμίγος λίτας έκυμα χωτένε. Εν να χέμας πει τσαρότ. Είσαι λεχά χωτένε.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: θα πω.
1: Ανέα, χαβάλωσελα.
0: Αγίτα.
1: Κέλα, φακελ.
0: Άιν, Ιουν, Τετ, Άλεφ. Αγίτα. Παυσί.